0: Ακούτε το Collabo Radio στη συχνότητα 88,4 FM στο Βερολίνο και 90,7 FM στο Potsdam και online στο frpavlapb.org. Είμαστε μέρος του Freie Radio Berlin Brandenburg.
1: This is Soviet France, and this is a duck in a tree.
2: 36.